0: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου.
1: Η ώρα θα είναι 4:30.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Λαμπλό μπροστά τώρα. Παράγγε, πάρ' σου και λέμε. Τώρα. Πάμε. Έλα, αυτό είναι. Γιάννη.

Σκοπιά. Μπίζω μωρό μου στη Σκοπιά. Μπίζω στην Αγκαρία. Μπίζω στην Αγκαρία γιατί, γιατί είμαι νέος και οι παλιοί έχουν την εξουσία.

Ένα Θεμά σε Τρίπολη και σένα, και σένα Αρκαδία. Και σένα Αρκαδία που δώσατε εικόνα.

Να μου τυφλός, να μη θωρώ κουτσός, να μη βαδίζω. Να μη μιλώ, να μη γελώ, να μη σε εφοδίζω. Χίλιες φορές, χίλιες φορές, να μου τρελός και σε βαθμό μεγάλο. Να ζω μέσα στον κόσμο μου, να μη σε σκέφτομαι άλλο.

πως θα έφευγες. Ήξερα πως θα έφευγες, άλλωστε δεν μπορούσες. 2 ώρες τα χαράματα που στο πλευρό μου ζούσες. Εμείς δεν είδαμε μαζί, εμείς δεν είδαμε μαζί τον ήλιο το φεγγάρι. Εμείς δεν είδαμε μαζί τον ήλιο το φεγγάρι. Μόνο 2 λέξεις

Σε πλήγωσαν τα ψέματα. Σε πλήγωσαν τα ψέματα που σου λέγα το ξέρω. Μα μια σου λέξη με έκανε τόσο να υποφέρω. Στα είπα όλα ήσυχος τις νύχτες να κοιμάμαι. Και εσύ για να με εκδικηθείς

Εσύ που πάντα έλεγες πως είμαι η ζωή σου. Δικαιολογία, πως να βρω στην εξαφάνισή σου. Μέχρι να ζω, θα αγαπώ. Μέχρι να ζω.

πώς περνάς. Θα ξέρω πάντα πώς περνάς. Και ας μη ζεις κοντά μου, να λες πώς ξέρει νέα μου αυτός που ζει μακριά μου. Θα ξέρω πάντα πώς περνάς. Να σε εντυπωσιάζω και θα χαρείς πως βρίσκομαι κάπου και σε κοιτάζω. Θα ξέρω πάντα πως περνάς έτσι για να σου.

0: φίλοι στο στόμα. Εμένα λες εγωιστή. Μα πες μου εσύ τι είσαι.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
6: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε! Λαμινέτ για επάνω! Χρώματα θα χρειαστούμε! Ηλεκτρικά, υδραυλικά! Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
5: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
6: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε! Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
5: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 9:70.

να ζήσεις τη ζωή σου κι όμως. Κι όμως κι αυτό τον αγαπώ αφού είναι επιλογή σου. Κι όμως κι αυτό τον αγαπώ αφού είναι επιλογή σου.

0: και ο παεδαπουλί μου είναι καιρός να σ' αγαπήσω πάλι. Όπα να σ' αγαπήσω πάλι και να σου κάνω την καρδιά με το κορμί χαλάλι.
1: Αφήνω, για ήρθανε και σου πάνε. Λόγια ήρθανε και σου πάνε, φως μου και πίστεψες τα.
0: Φως μου και πίστεψες τα, πρε φως μου και πίστεψες τα.
1: Άιντες φως μου και πίστεψες τα και παρέχε του λόγου σου κι άλλα και πληθιανές τα.
0: Όπα, λόγια ήρθανε και σου πάνε και κι άλλα θα σου πούνε.
1: Ναι, ναι.
0: Κι άλλα θα σου πούνε και κι άλλα θα σου πούνε. Όπα το χωρισμό μας θέλουνε, μα δεν θα τον δούνε.
1: Όπα λόγια πες κι είπασί μου τα μάνε, τα πες γιάιτα τα πες.
0: Γιάιτα!
1: Αμάν αμάν για τα πες γιάιτα τα πες.
0: Για τα πες γιάιτα τα πες, απ' σου παράσερνα τη γης μωρό μου και τροπαθιές.
1: Ρεγωμένα περπατείς κι εγώ να σε ξανοίγω.
0: Κι εγώ να σε ξανοίγω, εγώ να σε ξανοίγω.
1: Όπα που είναι το κορομάκι σου, πιτίδια εγώ και λίγο.
0: Όπα μα
1: εσύ σε φως μου ο θησαυρός. Εσύ σε φως μου ο θησαυρός και το μαργαριτάρι.
0: Και το μαργαριτάρι πρέ,
1: πρέ, πρέ.
0: Και το μαργαριτάρι.
1: Άιντε είσαι το μαργαριτάρι, στο κορμί είσαι το όμορφιο, είσαι στην καρδιά τη χάρη.
0: Έλα μωρό μωρό μου, εγώ ήμουν που το παίξα εις το πέτι σου το ζάρι.
1: Ζάρι, oh, εις το ζάρι.
0: Στο πέτι σου το ζάρι μα εδάφορο εις το σπίτι σας. Και μπαίνω βγαίνω κι άλλοι.
1: Δεν γράψω, δεν γράψω γράμματα. Γράψω, δεν γράψω γράμματα. Εγώ γραμμένη σ' έχω. Άι, δες εγώ γραμμένη σ' έχω στο. Να μου βράσω και στα δυο ζωγράφισμένη σ' έχω.
2: Και να πεθάνεις θα έρχομαι. Και να πεθάνεις θα έρχομαι παρέα να σου κάνω.
1: Όπα!
2: Να μη σ' αφήσω μοναχή. Να μη σ' αφήσω μοναχή στον κόσμο τον απάνω.

Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου, το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
5: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
4: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
5: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
4: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους λόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
5: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937002213. Σταθερό 28970222235. Laser Art.
5: Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει. Προχωράει.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
9: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
8: Για να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
9: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης.
8: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θα ρεύγονται.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
6: 97,2.
7: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου
1: εκεί όλη μέρα. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
1: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Ευρώπης 57, Πισκοπιανό. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.

0: compañeros y compañeras, criticares todos, estiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
1: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
2: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
3: Βιός. Ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το Βιός τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέ.
4: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
5: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
4: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
5: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
4: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
5: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937-002213. Σταθερό 2897-022235. Laser Art.
5: Laser Art. Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει. Προχωράει.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Εδώ λοιπόν είμαστε για εμείς φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Τετάρτη, σήμερα 24 Ιουνίου, η ώρα έχει πάει 10 και 15. Πιστεύω να είσαστε όλοι καλά. Αυτό θέλω καθημερινώς που μ' ακούτε, σας ακούω γιατί μας παίρνετε τηλέφωνο, να είστε όλοι καλά και πρώτα πρώτα με υγεία. 24 Ιουνίου, γενέσιο Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Βοήθειά μας, χρόνια πολλά. Εάν έχετε κάποιο με το όνομα αυτό, μην ξεχάσετε, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές, να του πείτε χρόνια πολλά. Φίλες και φίλοι, να πάμε όμως, θέλω να πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα που μας απασχολεί όλο, από χθες. Τρακαρίσματα είχαμε, σκοτωμούς είχαμε, από το καλοκαίρι τι να σας πω. Θα ξεκινήσω όμως με την ενδοδημοτική συγκοινωνία του Δήμου Χερσονήσου. Από Δευτέρα, από προθέσει, 22 έκτου έως και στις 31 δεκάτου του 26. Η Χτέλη Ηρακλείου Λασιθίου ΑΕ σε συνεργασία με το Δήμο Χερσονήσου υλοποιεί το πρόγραμμα ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, δηλαδή δρομολόγια. Διαμορφώνονται Τρίτη και Πέμπτη, θα σας πω από πού είναι αυτά τα δρομολόγια, με το ΧΤΕΛ, από Σγουροκεφάλι, Επισκοπή, Ελιά, κατεβαίνουμε ύστερα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Καρτερό, Βαθιανός Κάμπος. Θα τα ακούσετε όμως σε λίγο γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πρωί-πρωί, 10 η ώρα, σήμερα το πρωί, καινούργια άφιξη μεταναστών. Αυτό που έχουμε πει, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Μπείτε σκύλια, λέστε και αλληλεστικά μην δίνετε. Καινούργια πάλι σήμερα. Δεκάδες άτομα στη θαλάσσια περιοχή των καλών λιμένων. Και να δούμε τι έχει γίνει. Ξενοδοχο υπάλληλοι. Απεργία σήμερα με μηχανοκίνητη πορεία στο Ηράκλειο και τουριστικές περιοχές. Τώρα, εδώ δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πήγαν όλοι που δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Μπα, δεν πιστεύω. Πήγαν όλοι κάτω στην απεργία. Όχι, θα πήγανε μερικοί, αλλά όχι όλοι. Πώς θα δουλέψουν τα ξενοδοχεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπίκι βόλεο στον Καρτερό, φίλες και φίλοι. Είναι το μπίκι βόλεο στον Καρτερό που είναι, εάν πάτε εκεί πέρα και δείτε, που είχαν δώσει τόσα εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Παιδιά, φίλες και φίλοι, αν περάσετε, σταματήστε να δείτε. Δεν μπορείτε να μπείτε μέσα από τις ακαθαρσίες και τα που έχει γίνει. Τι να σας πω. Μετά τα πανωτά ατυχήματα μπαίνει περίφραξη στο επικίνδυνο σημείο των τυχών, στο Ηράκλειο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί θα το περιφράξουν. Εύχομαι να μην βάλουν πάλι σηματόπλευμα, αυτό που βάλανε στα λιοντάρια. Το εύχομαι που δεν πρόκειται να γίνει, αλλά θα δούμε. Από αυτούς όλα να τα περιμένετε, φίλες και φίλοι. Είχαμε ένα περιστατικό και μιλάω για ένα περιστατικό στη Θάσο. Θάσο Κεραμωτή, Κεραμωτή Θάσο. Τι να πω. Είναι ξεφτύλες. Συγγνώμη για τη φράση μου. Είναι ξεφτύλα. Αυτό που θα ακούσετε με το ρεπορτάζ, θα πείτε δεν το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύουμε. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, ακούστε τι έγινε, φίλες και φίλοι, εχθές στα Μάλια. Γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι, έγινε ένα περιστατικό. Ένα περιστατικό που είναι λίγο 50 μέτρα λίγο πιο κάτω από το Δημαρχείο. Είναι σε αυτό το κύριο με κάπα κεφαλαίο, έτσι δεν το συζητάμε, το κύριο αυτό που πουλάει τα ποδήλατα και φτιάχνει και ποδήλατα, ακριβώς απέναντι του, μάλλον δίπλα του, είναι ένα μαγαζάκι, το οποίο αυτό το μαγαζί το φτιάχνουν. Έχουν βάλει από τη μια μεριά τζαμαρία, το άλλο είναι ανοιχτό. Αυτό το κομμάτι που είναι ανοιχτό, έχουν βάλει ένα κομμάτι ξύλο. Στη μέση, μάλλον για να μην μπαίνει κανείς μέσα. Πίσω λοιπόν από αυτό το ξύλο, είχαν μπαλέτες, 2-3 μπαλέτες. Κάποιος λοιπόν, Έλληνας, της περιοχής μας, ένιωσε μια ζάλη. Πήγε λοιπόν από εκεί που ήταν ανοιχτό το μαγαζί, γιατί δεν ήταν κλειστό, ήταν ανοιχτό, και πήγε και έκατσε πάνω στις μπαλέτες.
Αυτό το μαγαζί το είχε νοικιάσει μια Γερμανίδα. Που αν τη δείτε, τη Γερμανίδα, ούτε να τη φτύξετε δεν θέλετε. Ούτε να τη φτύξετε, γιατί το σάλιο σας θα πάει χαμένο. Πάει λοιπόν και του λέει, φυγέτε λέει έξω από το μαγαζί, γιατί είναι δικό μου, το έχω νοικιάσει. Λέει στα γερμανικά. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, σας παρακαλώ, 5 λεπτά να καθίσω, δεν αισθάνομαι καλά. Όχι, του λέει, σήκω φύγε, τώρα. Ο άνθρωπος δεν έφευγε, δεν καταλάβαινε και του λέγε στα γερμανικά. Άρχισε να τηλεφωνώ, αχ, του Μπίχτερ, Φόξ, Βάγκερ, Μερσέντες, ξέρω εγώ τι του λέγε εκεί πέρα. Λοιπόν, μετά από 5 λεπτά, του δίνει το τηλέφωνό της με βιντεοκλήση. Ήτανε κάποιος από εκεί, από τα Μάλια μάλλον, ένας γέρος. Μιλάει λοιπόν με τον άνθρωπο, του λέει ο άνθρωπος, του λέει, σας παρακαλώ, δεν αισθάνθηκα καλά, ήταν το μαγαζάκι ήταν ελεύθερο, δεν ήταν κλειστό, ένα ξύλο είχαν βάλει στη μέση και κάθισα γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Του λέει λοιπόν ο άνθρωπος, του λέει, σήκω φύγε, λέει, τώρα, Μαλιώτης, σήκω φύγε, λέει, τώρα, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Ρε άχρηστε, άχρηστε άνθρωπε της κοινωνίας, εάν ήταν το παιδί σου και γινόταν αυτό, θα το έκανες? Τόσο πολλοί έχουν ξεφύγει στα Μάλια. Όχι μόνο στα Μάλια, συγγνώμη για την έμφαση, όχι μόνο στα Μάλια. Δεν ντρέπονται λιγάκι? Επειδή έχει νοικιάσει το κατάστημα, ανοιχτό το κατάστημα, επαναλαμβάνω. Επειδή και κάθισε, επειδή δεν αισθάνθηκε καλά ο άνθρωπος. Και του μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί οι Γερμανοί που έχουν σκοτώσει τόσο κόσμο. Για την Ελλάδα μιλάω. Και που όταν έρχονται εδώ, τους βάζουμε κόκκινα χαλιά και περπατάνε. Αφήσαμε λοιπόν αυτό το περιστατικό και ερχόμαστε στη Χερσόνησο. Είναι κάποιο μαγαζί απέναντι από το Χαλκιαδάκι στο στενό, το οποίο είναι ένα μαγαζάκι, το έχουν νοικιάσει κάτι Ολλανδοί. Είναι ακριβώς απέναντι από του κυρίου Δημήτρη που έχει τα πουλιά. Απέναντι. Κάποιος λοιπόν πήγε και σταμάτησε το αυτοκίνητό του για 5-10 λεπτά εκεί, χωρίς να έχει απαγόρευση, να έχει μια ταμπέλα, να λέει ότι ξέρεις απαγορεύεται η στάθμη, η στάθμιση. Η κυρία Ολλανδέζα έχει φτιάξει ένα stop και να απαγορεύεται το μπαρκάρισμα. Σαν πως νομίζω ότι είναι στην Ολλανδία. Βγήκε έξω και τον εξεφτύλισε τον άνθρωπο από τη Χερσόνησο. Τον ξεφτύλισε. Φύγε, του λέει, από εδώ, πάρε τα μάξι, τι είναι αυτή η κατάσταση, απαγορεύεται, εδώ είναι το μαγαζί μου. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτός είναι ο τουρισμός, που όταν έρχονται εδώ πέρα τους κάνουμε, τι να σας πω, τι δεν τους κάνουμε. Και πάμε σε ένα περιστατικό, όλα μαζεμένα τύχανε. Εχθές το βράδυ στις Γούβες με είχαν καλέσει για μια διαφήμιση. Με πήρε λοιπόν ο άνθρωπος μαζί με τη γυναίκα του και πήγαμε σε μια ταβερνούλα και πήγε μια μπύρα. Στην ταβέρνα αυτή ήταν 2 τραπέζα με ξένους Γερμανούς. Καθόμαστε, μιλούσαμε, εντάξει, όλα καλά. Είπαμε τα προβλήματα που έχουν οι Γούβες. Τα τραπέζα αυτά ήταν ακριβώς δίπλα μας. Έρχεται λοιπόν η ώρα, οι άνθρωποι, οι ξένοι, είχαν φάει, είχαν πιει, πέρασαν ωραία, να σηκωθούν να φύγουν. Λέει λοιπόν του καζόνι, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, φέρτε μας το λογαριασμό. Μετά από 5 λεπτά, φέρνει το λογαριασμό και απάνω στο δίσκο είχε ένα μπουκάλι ρακί, καρπούζι, ξεχωριστό πιάτο γλυκό και ξεχωριστό πιάτο με διάφορα φρούτα. Λέει λοιπόν, τα ακούω τώρα εγώ, και λέει, αυτά είναι δωρεάν από το μαγαζί. Καλά το κάνουν. Να τους χεράσουν τους ανθρώπους μια ρακή.
Το ίδιο γίνηκε και με το άλλο τραπέζι. Εμείς είχαμε καθίσει, δεν είχαμε τελειώσει ακόμα. Όταν ήρθε η ώρα για να φύγουμε, λέει ο άνθρωπος, του λέει, σας παρακαλώ φέρετε μας το λογαριασμό. Κυρίες και κύριοι, μας έφερε το λογαριασμό, μας τον πέταξε απάνω στο τραπέζι, όχι να μας κεράσει ρακί, όχι να μας φέρει ένα φρούτο, τίποτα. Τίποτα. Αυτά μας έχει κάνει ο τουρισμός. Αυτά μας έχει κάνει ο τουρισμός.

0: Κάθομαι λοιπόν, κάθομαι και παρατηρώ όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας και όχι μόνο στην περιοχή μας, σε όλη την Κρήτη. Και λέω, Παναγία μου, αυτά είναι. Εκεί που έβαλε το πόδι του ο τουρισμός, έχει χαλάσει τόσο πολύ. Έχει χαλάσει ο Έλληνας, έχει χαλάσει η Κρήτη τόσο πολύ. Θέλω να πάμε, φίλε και φίλοι, μέχρι τα Νόγια. Και θα ακούσετε μία γυναίκα, η οποία είναι βέβαια μεγάλη στην ηλικία, τι έλεγε, θα ακούσετε πώς δουλεύανε και τι έλεγε για τα χρόνια εκείνα. Ένας χαμός.
1: Επιτσίζαμε το σπίτι, επιτσίζαμε τη γειτονιά, επιτσίζαμε τσιμφάδες, με αυτά. Δεν είχαμε αεροπόρο ζωής και κάναμε μπαμπακερά και τα μάγειρα. Τώρα που τα έχετε όλα, λες γιατί. Δεν έχω ανάγκη κανένα. Πώς δεν έχεις ανάγκη κανένα. Εμείς είχαμε στη γειτονιά ένα άρρωστο και λέγαμε τι έκανε σήμερα, σούπα. Ω, να πας στο γιανιό που είναι άρρωστος. Τώρα γίνονται αυτά.
2: Νοιαζόταν ο κόσμος πολύ για το...
1: για το γείτονα.
2: Ναι, για το γείτονα. Τώρα δεν υπάρχει γειτονιά.
1: Στενοχωριόταν ο γείτονας, στενοχωριόσουνα. Εχαιρόταν ο γείτονας, εχαιρόσουνα. Τώρα δεν έχει. Εγώ τώρα αυτό που κάνω, μετρώ. Εσύ νομίζεις ότι εγώ δεν μετρώ, αλλά πρέπει να μετρήσω.
2: Κυρία Ερμιόνη, πόσα χρόνια το κάνετε, είπατε 85.
0: Είναι στον Αργαλιό. Αυτό που ακούτε, κυρίε, είναι ο Αργαλιός που δουλεύει.
1: 10 χρόνια όχι, πιο λίγο. Στον πόλεμο, μετά τον πόλεμο, ίσα ίσα που άρχισα να καταλαβαίνω, άρχισα αυτή τη δουλειά.
2: Πώς, η μαμά σας?
1: Ναι, μαμά. Στο Ανόγια μετά τον πόλεμο ήσανε 5 κορίτσα, 5 εργαστήρια. Δεν υπήρχε άλλος πόρος ζωής, μόνο τα πρόβατα, τα οποία και αυτό δεν είχε αποδώσει αυτό που θα σου δίνει να ζει. Και κάναμε αυτή τη δουλειά.
2: Πώς προέκυψε αυτή τη δουλειά και από παλιά?
1: Παλιά, κουβέρτες παλιά, σε λέγαμε βελέτζες.
2: Βελέτζες, σωστά.
1: Επρουτσίζαμε το σπίτι, επρουτσίζαμε τη γειτονιά, επρουτσίζαμε τσιμφάδες, με αυτά. Δεν είχαμε άλλο πόρο ζωής και κάναμε μπαμπακερά και τα μάγειρα. Τώρα που τα έχετε όλα, λες γιατί. Δεν έχω ανάγκη κανένα. Πώς δεν έχεις ανάγκη κανένα. Εμείς είχαμε στη γειτονιά ένα άρρωστο και λέγαμε τι έκανε σήμερα, σούπα. Ω, να πας στο γιανιό που είναι άρρωστος. Τώρα γίνονται αυτά.
2: Νοιαζόταν ο κόσμος πολύ για το...
1: για το γείτονα.
2: Ναι, για το γείτονα. Τώρα δεν υπάρχει γειτονιά.
1: Στενοχωριόταν ο γείτονας, στενοχωριόσουνα.
0: Τα ακούτε, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η γυναίκα από τα Νόγια. Εάν έφτιαχνες στο σπίτι σούπα και ήταν ο γείτονά σου άρρωστος, θα του πήγαινες ένα πιάτο σούπα. Εάν ήταν λυπημένος ο γείτονά σου, λυπόσουνε κι εσύ. Αυτό είναι. Τώρα αυτό γίνεται. Εδώ σε βλέπουν οι γείτονά σου και σε βλέπουν ότι δεν είσαι καλά και σου λένε, κοίταξε το μαλάκα, του δώσουμε μια να πάει στον πάτο. Ποιο πάτο? Αυτοί είναι οι γείτονες τώρα. Και προπάντως στην περιοχή μας. Προπάντως στην περιοχή μας. Και δεν θα ξεχάσω πέρυσι που μας πέρασε. Πήγαμε το παιδί που έχουμε εδώ από το σταθμό που μαζεύει τις διαφημίσεις και πήγε σε ένα κομμωτήριο στα Μάλια. Ήταν να βάζουμε τα χρόνια πολλά. Στον κεντρικό δρόμο Μαλιού. Σε ένα κομμωτήριο. Μπαίνει μέσα, του λέει, χρόνια πολλά. Αυτό λέει, έτσι να, και έτσι να βάλουμε τα χρόνια πολλά, να τα ακούσουν οι πελάτες σας, όλος ο κόσμος που σου δίνει τα χρόνια πολλά. Και ξέρετε τι γύρισε και είπε? Σιγά, λέει, να μην τους πω και τα χρόνια πολλά στον αέρα να τα ακούνε. Αυτή ήταν η απάντηση. Επαγγελματία. Στα Μάλια, κομμωτήριο. Αυτά είναι, για να ξέρετε. Και εδώ στα Μάλια, το έχουμε πει 1.000.000 φορές, δεν θέλει να βοηθάει ο ένας τον άλλο, τελείωσε. Μακάρι να μπορούσαν να σας καταστρέψουνε. Να μην πατάει άνθρωπος στο μαγαζί. Άνθρωπος. Τόσο πολλοί ευχαριστούνται. Χριστούγεννα και Πάσχα, που κάνουμε τις εορταστικές εκπομπές, όλοι το ξέρετε, παραμονή, έχω βγάλει το λαρύγγι μου να φωνάζω. Μην πηγαίνετε Ηράκλειο. Να μένετε στα μαγαζιά. Βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ανοιχτά. Και με διαψεύθει. Κανείς πως δεν το λέω. Ανά μία ώρα δεν το λέω. Ας με πάρει τώρα τηλέφωνο, τον βγάλω στον έλα να με διαψεύσει. Αυτά είναι λοιπόν. Θέλω να πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα τραγουδάκι και μετά, φίλε και φίλοι, θα πάμε στη Θάσο. Να δείτε, είπα στην αρχή και συγγνώμη για τη φράση μου ότι είναι ξεφτυγισμένη. Θα ακούσετε όμως γιατί και θα μου δώσετε δίκιο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break, σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι κοντά σας.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: ψεύτρα ζωή λοιπόν. Είκοσι λεπτά είμαστε πριν τις 11. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι συντονισμένοι στο ράδιο Χερσόνησος 97,2 και στην εκπομπή Όλα στον Αέρα. Φίλε και φίλοι, είναι αυτό που σας είπα από την αρχή της εκπομπής και θα πάμε μέχρι τη Θάσο. Θάσο και Ραμωτή είναι μια εταιρεία με τα καράβια τα οποία κάνουν τα δρομολόγια αυτά. Από ό,τι μας ήρθε τώρα, πέθανε λέει ο Τάκης Γκόνιας, ο παλέμαρχος ποδοσφαιριστής. Τώρα μας ήρθε το μήνυμα εδώ, ο Θεός να τους συγχωρέσει. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε λοιπόν σε αυτή την εταιρεία που έχει τα πλοία, που είναι ξεφτύλες. Συγγνώμη για τη φράση μου. Αλλά τέτοιες ξεφτύλες σιγά σιγά μαθαίνονται, που αν ήταν εδώ στην Κρήτη αυτά τα καραβάκια και κάνανε σε κάποια νησιά, δεν θα πήγαινε άνθρωπος. Και θα καταλάβετε γιατί. Ζήτησαν, στη Θάσο τώρα, ζήτησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε ασθενή να πληρώσει το εισιτήριο στο πλοίο, διότι δεν τον αφήνανε να μπει μέσα το ασθενοφόρο. Βρε ξεφτύλες, είχαν μέσα άρρωστο επίγον και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο και δεν τα αφήσατε να μπει μέσα. Άρα υπουργέ μας, άρε άδεξε, Άδωνη, πού είσαι ρε φίλε, πού είσαι. Και δεν ήταν μόνο αυτό, θα ακούσετε τώρα. Δεν ήταν μόνο αυτό. Θυμάστε όταν είχε αρπάξει φωτιά η Θάσο και πήγαν τα πυρασβεστικά για να σβήσουν τη φωτιά και το ίδιο καράβι, η ίδια εταιρεία δεν τους άφησε να μπουν μέσα στα πυρασβεστικά να πάνε σβήσουν τη φωτιά. Του λέει όχι λέει, θα κόψετε εισιτήριο. Δεν έχει εδώ τέτοια. Οι ξεφτυγισμένοι τόσα λεφτά παίρνουν. Ακούστε και θα πάμε σε λίγο. Ακούστε τι έγινε.
1: Μία που είναι τραγική θα έλεγα εγώ, γιατί εν έτη 2026 ferry boat που εκτελεί την γραμμή Κεραμωτή Θάσο Κεραμωτή μη ζήτησε λοιπόν από το πλήρωμα του ΕΚΑΦ και από το ασθενοφόρο το αντίτιμο, μεταφέροντας μάλιστα περιστατικό από τη Θάσο προς το νοσοκομείο της Καβάλας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μας θυμά πρώτον ως χώρα. Δηλαδή θα βούλιαζε, θα μπαινε μέσα μια εταιρεία για ένα ασθενοφόρο και δύο μέλη του πληρώματος όταν πήγαν να σώσουν η ανθρώπινη ζωή για να μεταφέρουν ένα περιστατικό στο νοσοκομείο της Καβάλας. Κι όμως συνέβη και αυτό.
2: Μισό λεπτό πάντως Τάσο, σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
2: Επειδή καθημερινά μιλάμε όλοι μας, μπορούμε να έχουμε φίλους, ταξιδεύουμε οτιδήποτε άλλο και επειδή ταξιδεύω πολύ συχνά στον Αργό Σαρονικό, θέλω να πω ότι αυτό δεν μας χαρακτηρίζει ως χώρα. Χαρακτηρίζει είτε τον καπετάνιο είτε τον υπάλληλο που ζήτησε το αντίτιμο, γιατί αυτό είναι ξεφτύλα. Ζητώ συγγνώμη που το λέω τώρα πρωί-πρωί και μιλάω έτσι. Είναι ξεφτύλα, αλλά δεν ανήκει στη χώρα. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω ξανακούσει εταιρεία που να ζητάει αντίτιμο από το ΕΚΑΒ.
3: Ασθενοφόρο.
2: Από το ασθενοφόρο. Το αντίθετο γίνεται.
3: Ναι.
2: Το αντίθετο γίνεται. Καθυστερούν πλοία για να παραλάβουν τραυματία με εντολή του λιμενικού σώματος. Εδώ δεν παρενεύει το λιμενικό.
3: Αυτό είναι. Πώς έγινε τώρα, Ρετάσο, συγγνώμη.
1: Αυτό θα σας πω. Ξεκίνησε ο ασθενοφόρο να κάνει τη διακομιδή από τη Θάσο προς την Κεραμωτή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Και τι συνέβη, λοιπόν, λέει πρέπει να πληρώσετε. Οι άνθρωποι αυτοί, τα μέλη του πληρώματος, ήρθαν από άλλη περιοχή της Ελλάδος στην Θάσο για να ενισχύσουν το ΕΚΑΒ της Θάσου λόγω καλοκαιριού και τουρισμού. Yeah. Οι άνθρωποι χωρίς να γνωρίσουν, βεβαίως είπαν μα είμαστε ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Εν τούτης πλήρωσαν το αντίτιμο, ενημερώθηκε η διοίκηση του ΕΚΑΒ, βρίσκονται μάλιστα και οι δύο αντιπρόεδροι του ΕΚΑΒ στην Θράκη. Υπάρχει μια επικοινωνία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Το ΕΚΑΒ ενημερώστε. Γιατί δεν ενημερώσετε τον Υπουργό? Αυτός αμέσως θα τα πλήρωνε. Αμέσως. Παναγία μου.
1: Το πλοίο δεν ξέρω αν είναι 500-1000 ευρώ, διότι έγινε διακομιδή και δεν έγινε με σκάφος του λιμενικού. Σταματάει λοιπόν το ποσό αυτό να καταβληθεί στην εταιρεία με εντολή της διοίκησης του ΕΚΑΒ και φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα ή αύριο θα διαταχθεί και από το Υπουργείο Ναυτιλίας αλλά και από το λιμενικό σώμα προκαταρτική για να δούμε το τι ακριβώς συνέβη. Κάνοντας ρεπορτάζ, έχει συμβεί κι άλλο περιστατικό. Όταν είχε φωτιά η Θάσο, για παράδειγμα, και πήγαν πυροσβεστικά οχήματα για ενίσχυση μαζί με πυροσβέστες, εκεί ζητήθηκε.
3: Αποκλείεται.
0: Να δούμε, δεν γίνεται.
3: Η ναυτιλιακή ποια είναι. Συγγνώμη, η ναυτιλιακή ποια είναι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι.
1: Έχει 6-7 νομίζω στην Κεραμωτή που εκτελούν το Κεραμωτή Θάσο. Μία από τις 6-7 είναι γνωστή. Η ναυτιλιακή, δεν θα αναφέρουμε το όνομα της. Αυτό θα το κάνει, φαντάζομαι, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα το λιμενικό σώμα και θα μάθουμε και ποια είναι δημόσια, ποια και η ναυτιλιακή εταιρεία.
0: Εσείς βγάλετε τώρα τα συμπεράσματά σας. Τα συμπεράσματά σας. Να σας πω μόνο ότι από το πρωί που μας τα έχουν στείλει αυτά και ότι εγώ το έχω ακούσει βέβαια 3 φορές, έχω πιει 4 καφέδες. Και λέω, αν είναι δυνατόν στην Ελλάδα 2026 να βλέπουν τα ασθενοφόρο ότι έχει άρρωστο μέσα, μην τους αφήσουν να μπουν μέσα, να πάνε στο νοσοκομείο, και τελικά το πληρώσανε. Εμαζέψανε λεφτά οι άνθρωποι του ασθενοφόρου και το πληρώσανε. Οι ξεφτυγισμένοι. Τι άλλο να πεις. Τι άλλο μπορείς να πεις. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε λοιπόν στην πρωινή άφηξη παράτυπο μεταναστατών στα νότια της Κρήτης. Δεκάδες άτομα πάγε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Δεν πέρασαν λίγες ώρες από χθες με το περιστατικό που σας είχα πει, με 48 μετανάστες. Ανάμεσά τους εχθές είχαμε μια γυναίκα και ένα παιδί στα νότια της Κρήτης. Μια νέα καραβιά. Παράτυπο μεταναστών, εντοπίστηκε νωρίς το πρωί σήμερα και πάλι στους Καλούς Λιμένας. Νέα καραβιά με 48 μετανάστες. Πάλι πρόκειται για 32 άτομα, όλοι τους άντρες. Κατά δήλωσή τους, οι 29 είναι Αιγύπτιοι και οι 3 από το Σουδάν. Περίπου στις 10 το πρωί, 5 λεπτά πριν βγω στον αέρα, η Λέμβος θα έφτανε στη στεριά. Αυτά λοιπόν. Σήμερα έχουμε την απεργία. Έγινε με μηχανοκίνητη πορεία στο Ηράκλειο και τουριστικές περιοχές. Τώρα, ποιο είναι το πλάνο και τι ετοιμάζουν οι διαδηλωτές? Απεργούν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τον τουρισμό, καθώς και οι οικοδόμοι. Όλοι μαζί. Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπάλληλων Νομού Ηρακλείου έχει προαγγείλει την προσυγκέντρωση σήμερα το πρωί στις 10 στο εργατικό κέντρο. Και μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου. Πάμε τώρα μέχρι τον Καρτερό. Είναι αυτό που σας είπα. Με το beach volley. Όλος ο χώρος, κυρίες και κύριοι, στον Καρτερό έχει ρημάξει. Να μου πείτε, και ποιο δεν έχει, τι δεν έχει ρημάξει εδώ στην Κρήτη, έτσι? Όλα έχουν ρημάξει. Πάντως είναι, θέλω να το πω, είναι εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης. Σε μια εγκατάσταση για την οποία δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Κυριολεκτικά για 2 χρήσεις. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε αυτό. Για 2 χρήσεις δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Τρώνε. Θέλω να δω πότε στο διάολο αυτοί θα χορτάσουνε. Πότε θα αφήσουν ελεύθερο τον ελληνικό λαό. Πότε. Ο λόγος, φίλες και φίλοι, είναι για την έκταση του Καρτερού και την αθλητική διοργάνωση που έγινε στο Καρτερός Beach τον Ιούλιο, θυμάμαι καλά, τον Ιούλιο του 22, όπου για τις ανάγκες του φεστιβάλ Beach Volley και την υπομονή για τους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες είχαν δημιουργηθεί 4 γήπεδα. Από τότε και ως σήμερα, όπως και όλος ο χώρος συνολικό, παρά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν, ρήμαξε. το ξαναλέω, ρήμαξε. Τώρα μου πείτε που πήγαν τα εκατομμύρια. Σκεφτείτε λιγάκι. Τώρα είχαμε, φίλες και φίλοι, ένα σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο με ένα σμαρτάκι. Με ένα σμαρτάκι που να θες να, αυτά τα σμαρτάκια είναι για να τα πηγαίνεις από εδώ πέρα, από τη Χερσόνησο στο σπίτι σου ή από τη Χερσόνησο στη Σταλίδα και από Σταλίδα στη Χερσόνησο. Δεν έπρεπε να φεύγουν και να πηγαίνουν, δηλαδή Χερσόνησο Χανιά ή Χερσόνησο Ρέθυμνο. Είναι επικίνδυνα. Αυτός που το οδηγούσε, μόλις είδε την αστυνομία και του έκανε έλεγχο, του έκανε για να σταματήσει, αυτός τρελάθηκε. Δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Ελλάς και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα με το σμαρτάκι, που αν φυσούσε λίγος αέρας, αυτό θα το έπαιρνε ο αέρας. Αλήθεια σας λέω. Έτσι, σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ, εχθές το βράδυ, στο Ηράκλειο, στο ύψος της Παντάνασσας, όταν ένα αυτοκίνητο του τύπου Smart, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, απογειώθηκε και κατέληξε πάνω σε σταθευμένα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, το όχημα έστριψε δεξιά προς τον παράδρομο της οδού Παναγίας. Εκεί οι υποσυνθήκες που διερευνούνται, το μικρό αυτοκίνητο εξετράπει της πορείας του και εκτοξεύθηκε σε κατηφορικό σημείο περίπου 50 μέτρα, καταλήγοντας με σφοδρότητα πάνω σε τρία σταθευμένα οχήματα. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, με αυτό που έγινε και δώσαν τη διαταγή. Μιλάω για τα πανωτά ατυχήματα που είχαν γίνει και γι' αυτό κάνουν τώρα μπαίνει περίφραξη στο επικίνδυνο σημείο πάντοτε των τυχών στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, όλοι το ξέρετε, στο Λευτέριο Βενιζέλου. Ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην τοποθέτηση καλέσθητου προστατευτικού κυκλειδώματος δίπλα στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ενώ δρομολογούνται και εργασίες συντήρησης στο χώρο. Όλα μαζί θα τα κάνουν αυτά. Και μετά τα επαναλαμβάνομενα περιστατικά πτώσεων νεαρών από το τμήμα του ενετικού τείχους, θυμάστε προχθές ένα παλικάρι 27 χρονών, έπεσε από κάτω. Ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στη λήψη μέτρων ασφαλείας, βάζοντας τέλος σε μία επικίνδυνη εγκρεμότητα. Τώρα, τι θα βάλουν και πώς θα το περιφράξουν, το είπα και στην αρχή, εύχομαι να μην βάλουν αυτά τα σηματοπροβλήματα που βάλανε στα λιοντάρια, όπως βάζουμε εμείς για να περιφράξουν και να ρίξουν μέσα κότες. Εύχομαι να μην γίνει κάτι τέτοιο, να το βλέπει ο τουρίστας. Αλλά από αυτό το δήμαρχο όλα να τα περιμένεις. Όλα. Λοιπόν, μας έχετε πάρει τηλέφωνο, πολλά τηλέφωνα και πολλά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Είναι απέναντι από το ιατρικό, από χθες, είναι τα συνεργεία και σκάβουν και

δεν έχουν να παίξουν. Γιατί? Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εφτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Σήμερα τα νεύρα μας ήταν λίγο τεντωμένα με όλα αυτά που ακούγαμε και ευχόμαστε κάποιος μας πήρε τηλέφωνο, τώρα μιλάει στον τηλεφωνητή, δεν ξέρω. Πιστεύουμε αύριο να είσαστε όλοι καλά, να μην έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα. Θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Πολλά βιλάκια, καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα

0: Πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
0: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
0: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
0: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.

0: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Bye.
1: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
4: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
3: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες. Πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά.

0: Αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
1: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow!
12: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
7: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
7: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
7: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
7: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνι.

0: μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Πρωτοπορία στη διαφήμιση και στην κατασκευή επιγραφών.
4: Δημιουργία και κατασκευή ξύλινων πινακίδων, φωτεινών γραμμάτων από PVC, μέταλλο και ξύλο.
3: Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητα, μουσαμά και σκληρές επιφάνειες.
4: Εκτυπώσεις σημαίων Beach Flags με άμεση παραγωγή και παράδοση.
3: Νέων κατασκευές με το δικό σας λογότυπο.
4: Ένδυση προσωπικό με κέντημα ή στάμπα ανεξαρτήτως ποσότητας, πόλο, κλασικά μπλουζάκια και καπέλα.
3: Μενού εστιατορίου, κονκάρδες προσωπικού, σημάνσεις, αυτοκόλλητα. Για το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, το μπαρ.
4: Κατασκευή QR με τον κατάλογό σας και αυτόματο link για όλα τα social media της επιχείρησής σας.
3: 18 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία του Δήμου μας. Laser Art. Laser Art. Τρίτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr.
4: Τηλέφωνο 28 970 22 235 και WhatsApp Viber 6937 00 22 13.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

μην τα βάζεις με μένα. Δε σε παίρνει, το ξέρεις. Δε χωράνε εξηγήσεις. Πλέον δε με ενδιαφέρεις. Φύγε, πέρασε.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9-7-2.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

πόρτα χτύπησες μέσα νυχτά και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάκρυα.

μήπως είναι όνειρο αυτό που τώρα ζω. Άνοιξα να δω, μήπως κάποιος χτύπησε σε λάθος.

χρόνος μου τελειώνει. Και πολύ σύντομα μπορεί να μην είμαι εδώ κοντά σου. Αυτή είναι μία μάχη που πρέπει να τη δώσω μόνη μου. Και θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να σε αφήσω να τη δώσεις μαζί μου. Ξέρεις, αγάπη μου, δεν θέλω να θυμάσαι τίποτα άσχημο από εμάς. Κάποτε μου είχες πει ότι έχω ένα φύλακα άγγελο. Εύχομαι αυτός ο φύλακας να είναι κοντά σου και να σε προσέχει πάντα. Αγάπη.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
4: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
4: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
4: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
7: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
6: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα. Γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
4: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Πρωτοπορία στη

0: διαφήμιση και στην κατασκευή επιγραφών.
1: Δημιουργία και κατασκευή ξύλινων πινακίδων, φωτεινών γραμμάτων από PVC, μέταλλο και ξύλο.
0: Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητα, μουσαμά και σκληρές επιφάνειες.
1: Εκτυπώσεις σημαίων Beach Flags με άμεση παραγωγή και παράδοση.
0: Νέων κατασκευές με το δικό σας λογότυπο.
1: Ένδυση προσωπικό με κέντημα ή στάμπα ανεξαρτήτως ποσότητας, πόλο, κλασικά μπλουζάκια και καπέλα.
0: Μενού εστιατορίου, κονκάρδες προσωπικού, σημάνσεις, αυτοκόλλητα. Για το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, το μπαρ.
1: Κατασκευή QR με τον κατάλογό σας και αυτόματο link για όλα τα social media της επιχείρησής σας.
0: 18 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία του Δήμου μας. LaserArt. Τρίτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr.
1: Τηλέφωνο 28 970 22 235 και WhatsApp Viber 6937 00 2213.

0: αγοράζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις, ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
1: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
1: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
5: Και τώρα, και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
6: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε.

0: Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
1: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 10 239 400.
9: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2000.

0: 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
1: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
1: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
2: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Τα ψάχνεις.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε

0: παράδοση.
1: Νέων κατασκευές με το δικό σας λογότυπο.
0: Ένδυση προσωπικό με κέντημα ή στάμπα ανεξαρτήτως ποσότητας, πόλο, κλασικά μπλουζάκια και καπέλα.
1: Μενού εστιατορίου, κονκάρδες προσωπικού, σημάνσεις, αυτοκόλλητα. Για το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, το μπαρ.
0: Κατασκευή QR με τον κατάλογό σας και αυτόματο link για όλα τα social media της επιχείρησής σας.
1: 18 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία του Δήμου μας. LaserArt. Τρίτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr.
0: Τηλέφωνο 28 970 22 235 και WhatsApp Viber 6937 00 2213.

0: τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: κάνει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Τρον Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
0: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
4: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
3: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
5: Την είδες την καινούρια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
7: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
7: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
7: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που έγινε πριγκίπισσα. Η ζωή της είχε τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά στο τέλος

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

πόσο θα αντέξεις. Να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνεσαι για παίκτης. Το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λιπέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Πρωτοπορία στη διαφήμιση και στην κατασκευή επιγραφών.
7: Δημιουργία και κατασκευή ξύλινων πινακίδων, φωτεινών γραμμάτων από PVC, μέταλλο και ξύλο.
6: Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητα, μουσαμά και σκληρές επιφάνειες.
7: Εκτυπώσεις σημαίων Beach Flags με άμεση παραγωγή και παράδοση.
6: Νέων

0: πελάτη σας. 18 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία του Δήμου μας. Laser Art. Laser Art. Τρίτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr.
1: Τηλέφωνο 28 970 22 235 και WhatsApp Viber 6937 00 22 13.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα

0: να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον μπερδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: γεμίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.